Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird.

Υπάρχουν στιγμές που η μουσική δεν είναι απλός ήχος, αλλά μια σειρά από συμπτώσεις που περιμένουν να συμβούν. Μια νότα που ξεκλειδώνει μια ανάμνηση, μια μελωδία που γεννά την επόμενη ιστορία. Στο απόψινο επεισόδιο αφήνουμε τις λέξεις στην άκρη. Εδώ το ένα φέρνει το άλλο. Οι ήχοι συναντιούνται τυχαία ή ίσως και όχι. Και οι ιστορίες γράφονται από μόνες τους μέσα στις παύσεις. Χαμηλώστε τα φώτα και η μουσική ξέρει τον δρόμο. Έξι το απόγευμα, ακριβώς, και οι δείκτες του λωρολογιού δείχνουν Radio Bird. Είμαι Ανέστης Χατζιαντώνιο πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε πως στην αναζήτηση της καλής μουσικής το ένα φέρνει το άλλο. Ξεκινάμε με κάτι που μυρίζει κινηματογράφο και έρημο στην Αριζόνα. Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς συναντά το Ιεροτέλας, που ακούει στο όνομα Iggy Pop, μια συνεργασία που γεννήθηκε για τις ανάγκες της ταινίας Arizona Dream του Κουστορίτσα. Γκόραν Μπρέγκοβιτς λοιπόν, TV Screen μαζί με τον Iggy Pop.

Ήταν ο Goran Bregovic μαζί με τον Iggy Pop. Η τραχιά φωνή του Iggy Pop έδεσε απρόσμενα με τις βαλκανικές τρομπέτες, δημιουργώντας έναν ήχο που μοιάζει με παρέστηση σε ανοιχτό δρόμο. Συνεχίζουμε με την low rock αισθητική των Morphin. Δυστυχώς, αυτό ήταν το τελευταίο υλικό που ηχογράφησε ο Mark Sandman πριν μας αφήσει πάνω στη σκηνή. The Night είναι ο τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε.

δύο χορδές στον μπάσο, ένα σαξόφωνο και αυτή η βαθιά βελούδινη ερμηνεία. Οι Morphin κατάφεραν να ακούγονται γεμάτοι, χρησιμοποιώντας τα απολύτως απαραίτητα. Και από τη Βοστόνη των Morphin μεταφερόμαστε στο Somerset της Αγγλίας. Ο Bruce Sword και η Pineapple Thief μας μιλούν για μια απουσία που γίνεται αισθητή. Τίτλος του κομματιού που θα ακούσουμε «Someone Here is Missing».

0: Σύγχρονο progressive rock που δεν αναλώνεται σε ατέλειωτα solo, αλλά εστιάζει στην ουσία της σύνδεσης.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Κι εγώ είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί τα καλύτερα έρχονται χωρίς προειδοποίηση. Πριν οι Tinder Sticks γίνουν το αγαπημένο συγκρότημα των εγχώριων μουσικόφιλων, υπήρχαν οι Asphalt Ribbons. Εδώ οι ρίζες τους είναι πιο εμφανείς από ποτέ. Θα ακούσουμε κομμάτι The Big Silence, Raindrops, από τους Asphalt Ribbons πριν γίνουν Tinder Sticks. Το 1991, ο Stuart Stables είχε ήδη αυτή την χαρακτηριστική τρεμουλιαστή χρειά που σε κάνει να νιώθεις πως ο τραγουδιστής βρίσκεται ακριβώς δίπλα σου.

love ever come back? Will the love ever come back? I know.

Το 1994 οι Cranberries κυκλοφόρησαν ένα κομμάτι διαμαρτυρίας που έμελε να στοιχειώσει τα charts για δεκαετίες. Zombie είναι το κομμάτι και το ακούμε ευθύς αμέσως από τους Cranberries. Εδώ η Dolores O'Riordan δεν τραγούδωσε απλώς, έβγαζε μια κραυγή για τα γεγονότα της Βόρειας Ιρλανδίας δημιουργώντας ένα αιώνιο rock anthem.

Ακούσαμε το ζόμπι από τους Cranberries με τη φωνή της Dolores Dorian. Και πάμε τώρα στους Radiohead. Από το άλμπουμ τους In the Rainbows, ένα κομμάτι που χρειάστηκε σχεδόν 10 χρόνια για να πάρει την τελική του μορφή. Τίτλος Nude.

συντονισμένοι με το Radio Bird, τον σταθμό που πετάκι και λαϊδάσονο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνεται άλλο». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου.

Και τώρα θα δούμε τι συμβαίνει όταν η μελαγχολία των Joy Division συναντά το πάθος του Άστορ Πιατζόλα. Η όπερα Chaotic έχουν την απάντηση. Θα μας πούν το Love Will Tear Us Apart μαζί με το Liber Tango που είναι μια διασκευή των δύο κομματιών αυτών, των Joy Division και του Άστορ Πιατζόλα. Όπερα Chaotic και Love Will Tear Us Apart.

0: Ακούσαμε τους Opera Chaotic, ένα συγκρότημα το οποίο δεν υφίσταται πια γιατί έχουν διαλυθεί, και ακούσαμε ένα σουρεαλιστικό mashup που αποδεικνύει ότι στη μουσική δεν υπάρχουν σύνορα, μόνο φαντασία και μια γερή δόση ηρωνίας. Συνεχίζω με τον Παύλο Παυλίδη. Ο Παύλος Παυλίδης σε μια από τις πιο εσωτερικές του στιγμές μετά την εποχή των ξύλινων σπαθιών. Μια εικόνα, μια σπασμένη πολυθρόνα, μια ολόκληρη ιστορία. Παύλος Παυλίδης και η σπασμένη πολυθρόνα. Ακούτε Radio Bird, εκεί που οι λέξεις σταματούν και ξεκινάει ο ήχος. Με το ένα φέρνει τ' άλλο. Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης. Μας ακούτε και μας γράφετε στο www.radiobird.gr.
1: Το ωραιότερο ταξίδι που έχω κάνει ήταν πάνω στη σπασμένη πολυθρόνα.

Η ικανότητα του Παύλου Παυλίδη να μετατρέπει το καθημερινό σε ποίηση παρεμένει αξεπέραστη. Πάμε τώρα στον καλλιτέχνη με το όνομα Κόιλ Γκιρέλι, που θα μας μεταφέρει σε ένα σκηνικό που θυμίζει παλιό Hollywood, αλλά με σύγχρονη παραγωγή. Ακούσουμε το κομμάτι του με τον τίτλο «Isabella Dances».

0: Φωνητικά που θυμίζουν Roy Orbison, σε μια σύνδεση που σε κάνει να θέλεις να κινηθείς στο ρυθμό της Ιζαμπέλα. Ήταν ο Κόιλ Γκυρέλι και το Ιζαμπέλα Dances.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζουμε τους James, ένα συγκρότημα που στην Ελλάδα λατρεύτηκε ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Με ένα τραγούδι, ξέσπασμα, τίτλος του Sometimes. James λοιπόν και το Sometimes.

Η στιγμή που το κοινό γίνεται ένα με το συγκρότημα στους ρυθμικούς στίχους του Tim Booth. Ήταν η James και το Sometimes. Για τη συνέχεια θα κλείσω την εκπομπή με έναν τρόπο που μας προετοιμάζει για την απόλυτη ηρεμία. Οι Incubus αφήνουν τις κιθάρες και πιάνουν το Koto, το παραδοσιακό ιαπωνικό έρχοδο όργανο, και το Biwa, το κινέζικο λαούτο με κοντό λαιμό, και θα μας πούν το Aquarius Transmission. 7 λεπτά ηχητικής κάθαρσης, το τέλειο σβήσιμο μιας γεμάτης ώρας. Κλείστε τα μάτια και απολαύστε.

Κάπου εδώ το ταξίδι μας για σήμερα στο Radio Bird φτάνει στο τέλος του. Ο τίτλος της σημερινής διαδρομής ήταν «Ηχητικές συμπτώσεις και άλλες ιστορίες». Ελπίζω η διαδρομή να μας άφησε μια όμορφη επίγευση. Ευχαριστώ όλους όσους έμειναν μαζί μου για να μοιραστώ τις μουσικές μου για σήμερα. Και θυμηθείτε, ραντεβού καθημερινά στις 6, εκτός από τις Τετάρτες. Για όσους προτιμούν τις πρωινές ή απογευματινές βόλτες του Σαββατοκύριακου ή επαναλήψεις εκπομπής, σας περιμένουν στις 10 και στις 6 αντίστοιχα. Είμαι Ανέστης πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φέρνει το άλλο. Καλό απόγευμα, καλή αντάμωση, γεια σας!

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Φίλοι και φίλες, πρωτομαγιά σήμερα, συμφωνία από νότες εδώ στο Radio Bird. Καλό μήνα. Πιστεύω να περάσατε καλά και να είστε έτοιμοι για το μουσικό μας δίωρο. Κάθε Παρασκευή συμφωνία από νότες, Λάμπης Βασιλάδος στο μικρόφωνο του Radio Bird. Σε επανάληψη την Κυριακή 11:30 το μεσημέρι. Έχουμε ξεκινήσει με το συγκρότημα των Cactus. Διάφορες μουσικές σήμερα, λίγο πιο περιέργειες, λίγο ψυχεδέλικες.

Καλή εργατική πρωτομαγιά λοιπόν. Δεν είναι αργία, είναι απεργία. Λοιπόν, σήμερα είπαμε να παίξουμε έτσι λίγο πιο διαφορετικά κομμάτια. Κάποια συγκροτήματα πίσω δεν είναι τόσο γνωστά. Εν τούτης όμως έχουν κάνει έτσι μια δικιά τους πορεία, όπως οι Κάκτους. Στους Κάκτους, ένα συγκρότημα των 70's, ακούσαμε κάτι από το δίσκο One Way or Another, αρχές δεκαετίας του 70. Σε αυτούς συμμετείχε ο Κάρμιν, μισό λεπτό να θυμηθώ, ο Κάρμεν Απάης, ο Κάρμεν και ο Αρπάης, δύο σημαντικές μορφές που αργότερα συνεργάστηκαν σε αυτόν τον υπέροχο δίσκο με τον Jeff Beck. Jeff Beck, Κάρμεν Απάης και στα φωνητικά ήταν ο Rod Stewart. Και γενικώς πολλές συνεργασίες και ένα συγκρότημα που έβγαλε, είχε μια δικιά του μικρή ίσως πορεία με ένα hard rock steel όπως ακούσατε με το συγκεκριμένο κομμάτι. Πάμε σε κάτι άλλο, όχι πολύ διαφορετικό. Λέσλι Χάρβι, ο αδελφός του Άλεξ Χάρβι, πιθανώς γνωρίζετε Άλεξ Χάρβι Band, και αυτός είχε μια δικιά του αλλά μικρή σύντομη πορεία, άνοιγε για διάφορα συγκροτήματα, Stone the Crows, Led Zeppelin και γενικώς πολλές συνεργασίες και με την μπάντα του Άλεξ. Κάπου εκεί στο 72 όμως μια συναυλία, κάτι δεν ήταν καλά μονωμένο, έπιασε το μικρόφωνο και έφυγε από ηλεκτροσόκ. Love 74.

Ήταν ο Leslie Harvey και το Love 74. Το είχαν παίξει και οι Stone Crows και διάφοροι άλλοι, τέλος πάντων. Εδώ το ακούσαμε από τον ίδιο στην κιθάρα. Πολύ καλός κιθαρίστας, αλλά δεν είχε το ευχάριστο, δεν είχε ένα δυσάρεστο μάλλον τέλος. Πάμε σε κάτι άλλο. Μέσα από τον δίσκο Pilgrimage των Wishbone Ash. Ωραίες μελωδίες, ρομαντικές. Lullaby το κομμάτι που ακούμε.

Ήταν το Lullaby, ένα αρχιστικό κομμάτι από τους Wiz Bonas. Και πάμε σε ένα συγκρότημα, δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν, οι Corpus 1972. Μέσα από τον δίσκο Creation Child ακούμε το Joy.

Ήταν το Joy από τους Corpus. Ένα και μοναδικό άλμπουμ έβγαλαν αυτοί. Μας έρχονται από το Τέξας, από μια περιοχή εκεί, μια πόλη, κομμόπολη, που λέγεται Corpus. Αυτοί, όπως ακούσατε και από το συγκεκριμένο κομμάτι, παίζουν ένα ψυχεδελικό ροκ. Ήταν πολύ διαδεδομένο τέλη δεκαετίας 60, αρχές 70, που έμοιαζε αρκετά στους Wishbone-as, στους Led Zeppelin, στους Cream. Και πραγματικά είναι ένα άλμπουμ, αυτό το ένα και μοναδικό, γιατί μετά διαλύθηκαν, δεν τράβηξε το πράγμα, που είναι στους συλλέκτες έτσι αποθυμένο. Έτσι, για να σας πω κάποια πράγματα, γιατί είναι και κάποια συγκροτήματα που δεν τα γνωρίζετε, πιστεύω να μην σας κουράζω. Πάμε στην αρχή της μπάντας του Stevie Miller, που έπαιζε πολύ διαφορετικά από ό,τι μετά δεκαετία του 80. My Friend, μέσα από τον δίσκο Sailor, αρκετό ψυχεδελικό ροκ.

Εδώ στην μπάντα 1967-68 είμαστε εδώ. Στην μπάντα του Stevie Miller εδώ συμμετείχε και ο Buzz Cags, ο οποίος ήταν στα φωνητικά και στις κιθάρες, αλλά και σε κάποιες συνθέσεις. Έτσι για να καταλάβετε κάποια πράγματα, πώς ξεκίνησαν κάποιοι και πού κατέληξαν. Κυρίως όλοι μας, νομίζω, όπως και εγώ, μάθαμε το Stevie Miller από τις επιτυχίες που έκανε στα 80's. Για να συνεχίσουμε. Εκεί παραμένουμε σε πολύ ψυχεδέλεια. Δεν ξέρω, σήμερα με πιάσε λίγο ψυχεδέλεια να σας παίξω. Αλλά νομίζω είναι γνωστό το επόμενο κομμάτι, αγαπημένο συγκρότημα του Arthur Lee από το 1967. Από τον ομώνυμο δίσκο των Love. Όχι, είναι ο Forever Changes, μην μπερδευτούμε. Ένα πολύ γνωστό κομμάτι, το ξέρετε όλοι.

Λοιπόν, πολύ γνωστό κομμάτι νομίζω, το γνωρίζετε όλοι λίγο πολύ, ήταν μεγάλη επιτυχία των Love, το Alone Again Or, και για να συνεχίσουμε με κάτι άλλο, άγνωστο συγκρότημα που και εγώ το έμαθα χάρης στον ραδιοφωνικό φίλο και παραγωγό Horatio Rex, Poet and the One Man Band είναι το συγκρότημα. Thank you.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο κτλ. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά συγκροτήματα, ειδικά εκείνη την εποχή, που είχαν βγάλει και μόνο ένα δίσκο. Δεν τράβηξαν, δεν είχαν απήχηση, δεν είχαν εμπορική επιτυχία και κάπου έβγαλαν ένα δίσκο και μετά τέλος. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά τέτοια διαμαντάκια, όπως και το συγκεκριμένο συγκρότημα που ακούσαμε, Poet and the One Man Band, ένα folk rock, ψυχεδελικό rock συγκρότημα από το 1969. Ακούσαμε το κομμάτι Light My Fire and Burn My Lamp. Πολύ ψυχεδέλεια και αρκετά συγκροτήματα ήταν βέβαια και της μόδας, αν θέλετε, εκείνη την εποχή. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο. Δεν ξέρω πώς γνωρίζουν, The Peanut Butter Conspiracy είναι το συγκρότημα, μέσα από τον δίσκο The Great Conspiracy. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Ecstasy.

ήταν η Peanut Butter Conspiracy. Ήταν άλλο ένα συγκρότημα. Αυτοί έβγαλαν μόνο 3 δίσκους. Εδώ ακούσαμε τον τελευταίο του 68 που βγήκε. Λίγο μετά διαλύθηκαν. Μάλιστα ο ένας, ο drummer, αντικατέστησε. Αυτή ήταν μουσική όχι ιδιαίτερα γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά ήταν και αυτή ένα συγκρότημα από το Los Angeles που έπαιξαν αυτό που ακούσατε, το ψυχεδελικό ροκ. Και μετά την διάλυσή τους αρκετοί κατέφυγαν σε άλλα συγκροτήματα ή δεν ασχολήθηκαν πλέον, ότι σταμάτησαν να παίζουν μουσική. Ο drummer τους αντικατέστησε τον drummer των Jefferson Airplane, για να σας δώσω να καταλάβετε, ο Steve Dryden, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται. Έτσι, για να παίρνετε έτσι λίγο μια ιδέα. Για να συνεχίσουμε. Άλλη ψυχεδέλεια εδώ. Vanilla Fudge. Τι μας έπιασε σήμερα. Τέλος πάντων, θα το αλαφρύνουμε λίγο πιο μετά, γιατί λίγο βαρύ για πρωτομαγιά.

επιρροές βεβαίως από κλασική μουσική, όλα αυτά τα ψυχεδέλο progressive rock συγκροτήματα είχαν αυτά τα πράγματα. Το κομμάτι είναι του Beethoven εδώ που ακούμε, πως έχουν κάνει και, την, και το Moonlight, την σονάτα του Φεγγαρόφωτος. Μέσα από το δίσκο The Beat Goes On, Vanilla Fudge.

Και εδώ αυτοί οι δύο μεγάλοι μουσικοί, ο Carmina Pais και ο Tim Bogert. Για να συνεχίσουμε με τι... Σας έχω τρελάνει σήμερα. The Flock.

από τον πρώτο δίσκο τον ομώνυμο του 1969. Αυτοί μας έρχονται από το Σικάγο.

0: Εξαιρετική η Flock από το Σικάγο, όπως είπαμε, ενώ είχαν καταπληκτικούς μουσικούς και ξεχώριζε το βιολί που ακούσατε του Jerry Goodman. Εν τούτης ήταν στην σκιά του άλλου μεγάλου συγκροτήματος, τον Σικάγο, και δεν κατάφεραν ποτέ να ξεχωρίσουν, τουλάχιστον όπως η Σικάγο. Αλλά πραγματικά έχουν βγάλει 2-3 ωραίους δίσκους, τουλάχιστον αυτός ο πρώτος που γνωρίζω πολύ καλά. Ο μόνιμος είναι πραγματικά με κομματάρες.
1: Ακούστε ραδιόφωνο. Δεν περιορίζει νου, σκέψη και φαντασία. Συμφωνία πανώτες με το Λάμπη Βασιλάτο στο Radio Bird. Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ και σε επανάληψη τις Κυριακές 11 με 1 το μεσημέρι.

και μετά το μήνυμα της Έφης. Είμαστε εδώ στο Radio Bird. Δεν σας έχω πει, αλλά νομίζω λίγο πολύ το ξέρετε. Κάτω δεξιά υπάρχει το chat του Radio Bird. Να τα λέμε από εκεί. Και βέβαια οι προσωπικοί λογαριασμοί Λάβης Βασιλάτος στο Instagram και στο Facebook. Αν δεν καταλάβατε, τέλος πάντων καταλάβατε. Νομίζω ότι είναι ο Frank Zappa μέσα από τον υπέροχο δίσκο Hot Rats. Πολύ γνωστό το κομμάτι από αυτό εδώ το δίσκο, το Willy the Pimp. Είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά εντάξει. Σας έχω μάθει σε μεγάλα κομμάτια.

Το Hot Rats, Willy the Pimp, Frank Zappa βεβαίως. Για να συνεχίσουμε. Link Ray, ομώνυμος δίσκος, ένας καταπληκτικός δίσκος που έχει εξώφυλλο σε προφίλ έναν Ινδιάνο. Πάμε να ακούσουμε το Tail Dragger.

0: αγαπημένος ο Link Ray και αυτός ο δίσκος, ο ομώνυμος Tail Dragger ακούσαμε. Και για να πάμε εδώ στο φίλο μας με πολλούς δίσκους και καλούς δίσκους, Tom Waits, μέσα από τον δίσκο Bone Machine. Πάμε να ακούσουμε το Black Wings.
1: A cold chiseled dagger, and it's sharp enough to draw blood from a stone. It rides through your dreams on a coach and horses, and the fence posts in the moonlight look like bones. Well, they stop trying to hold him with mortar, stone, and chain.

Αν σας αρέσει ο Tom Waits, θα αναγκαστείτε να πάρετε και πολλά άλμπουμ του, γιατί είναι πάρα πολλά και πολλά καλά. Λοιπόν, 1992 είμαστε εδώ πέρα, έχουμε φύγει από τα 70s. Μέσα από το Bone Machine ακούσαμε το Black Wings. Και επειδή ίσως σας ταλαιπωρήσαμε με τα ψυχεδελικά rock των 60s-70s, ας πάμε έτσι και σε πιο καινούρια. Τελευταία κυκλοφορία, τελευταία δουλειά της Beth Hart, η οποία είναι να έρθει, από ό,τι έχω κάτι πληροφορίες, έχει τα θέματα της, δεν ξέρουμε αν θα έρθει τελικά και τι θα γίνει. Όσοι δεν την έχετε δει, είναι στο Λυκαβιτό που έρχεται, δεν θυμάμαι ημερομηνία, τέλος πάντων κάπου στο καλοκαίρι, σε λίγο καιρό. Αν βρείτε και κάποια φθηνά εισιτήρια, okay, καλό είναι να πάτε. Beth Hart, Mean Old Man of Mine. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μέρες. Αφιερωμένο στην συμπαραγωγό του Θες Radio, στην φίλη την Εύα. Ξέρει αυτή.

0: He's a mean old man, and he's a woman.
1: Ακούσαμε την Beth Hart από τη νέα της δουλειά Mean Old Man of Mine, μέσα από τον καινούριο δίσκο της, αυτόν που έρχεται. Ποιος είναι ο τίτλος, αυτό ψάχνω να σας πω. You Still Got Me. Έτσι, για να μην παίζουμε όλο τα παλιά, αν και ξαναπάμε τώρα σε μια άλλη κυρία που είναι από τα παλιά χρόνια, αλλά από ένα δίσκο του 82-83 εκεί, τον A Child's Adventure, Running for Our Lives. Ακούμε από τη μεγάλη κυρία, την Marianne Faithfull.

Συγκεκριμένα Faithful, αγαπημένοι, ακούσαμε το Running for Our Lives μέσα από τον δίσκο A Child's Adventure. Πάμε πάλι στα νεότερα χρόνια, στα τωρινά. Έχουμε ξαναπαρουσιάσει την Lucinda Williams και τον καινούριο της δίσκο. Έχουμε παίξει δύο κομμάτια μέσα από αυτόν. Ο δίσκος είναι ο World's Gone Wrong, διότι δεν μένει ανέπαφη από την πραγματικότητα η αγαπημένη Lucinda. Πάμε μέσα από αυτόν τον δίσκο που βγήκε τώρα το 2026 να ακούσουμε το Black Tears.

υπέροχη η Lucinda Williams, αγαπημένη, και πολύ ωραίος ο δίσκος που έχει βγάλει στα 75 πλάς πόσο είναι. Η φωνή της έχει σπάσει, το ακούτε ας πούμε λιγάκι, αλλά okay. Όλο το στήσιμο, η μουσική και η μουσική της με όμικρον γιώτα είναι πάρα πολύ ωραία. Ακούσαμε το Black Tears μέσα από τον τελευταίο της δίσκο που βγήκε τώρα το Γενάρη, έτσι. Λοιπόν, πάμε πάλι σε κάτι παλιότερο, αφού τον μνημονεύσαμε τον κύριο, ο οποίος 80 και, αλλά συμπεριφέρεται μια χαρά να είναι ο Rod Stewart. Συνεχίζει τις εμφανίσεις του, πάρα πολύ ωραίος. Με τα φανταχτερά εκεί πέρα, τα πουκάμισά του, τα στενά του παντελόνια. Ένα κομμάτι πάλι που αναφέρεται σε γυναίκα, John Dee, το κομμάτι, ο τίτλος.

Ήταν ο Rod Stewart, και τι δεν έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, ένας ζωντανός τρύλος. Ακούσαμε το Jody από παλιές χρονιές, εκεί 70's αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι από το 2025. Όχι απλά ζωντανός τρύλος, όχι ίνδαλμα, Buddy Guy, κυρίες και κύριοι. Από τον τελευταίο δίσκο του 2025, όχι μόνο βγάζει δίσκους, όχι μόνο κάνει live και γίνεται χαμός επί σκηνής, μάλιστα περιφέρεται ανάμεσα στον κόσμο με την κιθάρα του, έχει κανονίσει, έχει ασύρματη δηλαδή κιθάρα, δεν έχει, πηγαίνει το σήμα ασύρματα, δεν έχει καλώδια και τέτοια να μην μπερδεύεται και τα λοιπά και όλα αυτά. Λοιπόν, και γίνεται χαμός. Χαμός, κυρίες και κύριοι, με Buddy Guy. Και καλά κάνουν. 89, 88, 89, κάπου εκεί πέρα έχει φτάσει. Να είναι καλά. Blues, Chase the Blues Away, από τον τελευταίο του δίσκο. And Done With The Blues είναι ο τελευταίος ο τίτλος του άλμπουμ του. Δεν τελείωσα με τα blues. Επιμένει και καλά κάνει.

Δεν τελειώσαμε τα blues. Blues chase the blues away, μας λέει ο Buddy Guy. Ζωντανές ηχογραφήσεις, πρωτομαγιά σήμερα, τελειώνουμε σιγά σιγά. Μπορούμε να αφήσουμε τον boss απ' έξω, το αφεντικό. Darlington County. Από το live 1975-1985, τον πενταπλό δίσκο σε βινίλιο, τριπλό CD.

και από live σε live τελειώνουμε με live. Φρέσκο πράγμα. Τελευταίος δίσκος του Joe Bonamassa, ο οποίος είναι ένας δίσκος αφιερωμένος στον Rory Gallagher, The Spirit of Rory, live από το Cork. Τα κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει YouTube και άλλες πλατφόρμες, δεν έχει όμως κυκλοφορήσει σε φυσικό προϊόν ακόμα. Αυτό γνωρίζω τουλάχιστον. Who's That Coming? Τελειώνουμε έτσι δυναμικά την πρώτη εκπομπή του Μαΐου, Πρωτομαγιά.

Ήταν η εκπομπή Συμφωνία Απονότες με τον Λάμπη Βασιλάτο, πάντα στο φιλόξενο ραδιοπούλι. Ακούστε ραδιόφωνο, ακούστε Radio Bird, υπέροχη όλη η παραγωγή και πλούσιο και ποικίλο πάντα ποιοτικό πρόγραμμα, ελληνικό και ξένο.

επανάληψη την Κυριακή 11 με 1. Τα λέμε, να είστε καλά, καλή απόλαυση, γιατί κόβω και το σόλο του Τζο, έτσι. Γεια σας, γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
2: Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hackman. Καλησπέρα φιλαράκια, Πέμπτη σήμερα και συνήθως τις Πέμπτες ο Hackman διαλέγει ελληνικά τραγούδια. Έτσι θα κάνω και σήμερα, μέχρι τις 10 έχω διαλέξει τραγούδια που είτε εμπνέονται από την παράδοση είτε τη διασκευάζουν. Καλή ακρόαση σε όλες και όλους.

Παπαδοπούλου, ένα τραγούδι που έρχεται από τον ξηροπόταμο της Δράμας, το κόρι που λέγε Κρασί, που πρόσφατα το ξανακούσαμε και από τους Πάγκαν. Γενικά η Κατερίνα Παπαδοπούλου εδώ και πολλά χρόνια έχει διασκευάσει τραγούδια που πλέον οι νεότερες γενιές τα έχουν ξανά ακουμπήσει. Πάμε στο παρελθόν του ελληνικού ροκ, όταν το ελληνικό ροκ δοκίμαζε σε γραμμές παραδοσιακές Θανάση Γκαϊφίλιας και Γαλανή Γαλαζιανή, τραγούδια από το νέο Σούλη Σερών.

Το προηγούμενο τραγούδι το είχε αναδείξει η Μαρίσα Κόχ, η οποία το 1973 βγάζει το δίσκο «Μια στο καρφί και μια στο πέταλο», με διασκευές αλλά και δικά της κομμάτια, όπως το ομώνυμο

1972 βγαίνει ο ηλεκτρικός από Σπερίτης, Σπύρος και Λίδα. Και όπως βλέπετε, οι πειραματισμοί ελληνική παράδοση και σύγχρονος ήχος έχουν ξεκινήσει από νωρίς. Αυτή είναι η περιβόητη Καραγκούνα.

Βέβαια, όλη αυτή η ιστορία με την παράδοση και το ροκ είχε ξεκινήσει ένα χρόνο νωρίτερα, όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε παρουσιάσει ένα δίσκο αναφοράς, τον Μπάλο. Από εκεί θα ακούσουμε το Killer.

Πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία, ένα παραδοσιακό τσάμικο της Καστοριάς με τη ματιά των Banda Entopica, τα Καστοριανά καράβια.

Ωραία ελληνική παράδοση. Και εδώ πάμε σε ένα τραγούδι που έρχεται από την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, πασίγνωστο, μιας και ήταν σήμα της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, το Τσομπανάκο Σίμωνα με την Σμαράγδα.

Το τραγούδι που ξεκίνησε πάση γνωστό, από την Ήπειρο έρχεται, το έχουν διασκευάσει πολύ και διάφοροι. Η Γκέμα από το Ρέθυμνο μας παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στο «Ξένετε μένα μου πουλιά». Και εσείς αν θέλετε να στείλετε μηνύματα, υπάρχει ένα live chat που είναι ενεργό αυτή τη στιγμή, είναι κάτω δεξιά στη σελίδα που είναι ο player του σταθμού.

Το 1998 Μανώλης Φάμελος και Ποδηλάτες βγάζουν ένα εξαιρετικό δίσκο, βρείτε τον και ακούστε τον όλον, που λεγόταν Μαύρη Αγάπη. Εκεί είχε διασκευάσει παραδοσιακά, αλλά είχε γράψει και δικά του με τον τρόπο των παραδοσιακών. Θα ακούσουμε ένα που ερμηνεύει ο Φώτης Γιώτας και λέγεται «Όλο τον άδεια γύρισα».

Σε αυτόν τον δίσκο θα επανέλθουμε στο τέλος της εκπομπής, να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Ήδη είναι 9:30, ακούτε σκηνή σαπούνι και δισκάκια, σήμερα δισκάκια και τραγούδια που είναι κοντά στην ελληνική παράδοση, με έναν τρόπο σύγχρονο. Έρχονται οι Alkman, καινούριο τραγούδι. Οι Alkman επηρεάζονται, εμπνέονται από την παραδοσιακή μουσική. Εδώ έχουν χρησιμοποιήσει στίχους από δύστιχα των 12 νήσων και έχουν φτιάξει το τραγούδι «Άρχισε γλώσσα να λαλείς» με δική τους μουσική.

Ωραία λόγια, ωραία λόγια έχει και το επόμενο τραγούδι που είναι σε στίχους του ποιητή Γιώργου Ζαλοκώστα, υπηρώτικο, το Φίλημα, από τις δυνάμεις του Αιγαίου.

Άλλο ένα παραδοσιακό διασκευασμένο από τον Σύριο Σαββαίδη, μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση που θα έπρεπε να είχε ακουστεί πολύ περισσότερο. Εγώ είχα την τύχη να τον δω στο φεστιβάλ της Σύριας πριν μερικά χρόνια και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό. Το τραγούδι λέγεται «Μάγισσα».

Θα πάμε τώρα σε έναν κλασικό δίσκο της ελληνικής δισκογραφίας, τους Δροσουλίτες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι από εκεί σε μια νεότερη εκδοχή από ένα τρίο από τα Γιάννενα, καινούργιο που λέγεται Ουσάλα, λέγονται. Ουσιαστικά μιλάμε για έναν ύμνο της Μεγάλης Παρασκευής των Μαρονιτών του Λιβάνου, διασκευασμένο από τον Χριστόδουλο Χάλαρη και σε απόδοση στα ελληνικά από τον Νίκο Γκάτσο. Η πρώτη εκτέλεση ήταν από το Χρύσανθο,

Όπως είπα και πριν, το τραγούδι έρχεται από το δίσκο Δροσουλίτες, θρύνει σε μουσική του Χριστόδουλου Χάλαρη, στίχους του Νίκου Γκάτσου. Είχε βγει το 1975 το κομμάτι αυτό, ο δίσκος συνολικά, όπου συμμετείχαν στο τραγούδι η Δήμητρα Γαλάνη και ο Χρύσανθος που είχε πει αυτό το τραγούδι. Θα ακούσουμε το Χρύσανθο, θα ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι από τους Δροσουλίτες. Το κομμάτι λέγεται «Του Ριζίκαρη».

λοιπόν δύο τραγούδια του Χριστόδουλου Χάλαρη από τον ίδιο δίσκο. Πάμε σε άλλο ένα παραδοσιακό, το Πράσινο Μαρτύλι από τον Χρήστο Ζέρβα. Οι ενορχήστρες και κιθάρες είναι του Γιάννη Σπάθα, θα το καταλάβετε από τον ήχο, θυμίζει αρκετά Σόκρατες.

Έπαιξα στην αρχή περίπου της εκπομπής ένα κομμάτι από το δίσκο του Μανώλη Φάμελου, τη Μαύρη Αγάπη, που μου αρέσει ιδιαίτερα και δεν έχει ακουστεί πολύ. Πάνε και χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Θα κλείσω με ένα τραγούδι από αυτό το δίσκο, όπου τραγουδά όμως ο Νίκος Γιώγαλας. Το ομώνυμο, τη Μαύρη Αγάπη. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Καλό βράδυ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας φιλαράκια. Ακούτε το ραδιοπούλι, το ραδιοφωνάκι που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
3: Ηλεκτροσοκ η πόλη.
2: Στην παρέα σας για μία ώρα, ο Δημήτρης Θεολόγου, κάνοντας βόλτες στις μουσικές γειτονιές του κόσμου.
3: Δε βραδιάζει σε τούτη τείχο ματερή.
2: Ξεκίνημα με τον ελεύθερο χρόνο του Βαγγέλη Γερμανού, γιατί όλη αυτή την περίοδο ελεύθερο χρόνο ψάχνουμε.
3: Θάλασσα μου.
2: Έχει φτιάξει ο καιρός.
3: Και εσύ ο δικός μου ελεύθερος χρόνος.
2: Καλή ακρόαση.

Η παρέα θέλει χέρια πιασμένα, αγκαλιές, θέλει το μαζί.

0: και από τα φιλιά στα χαμόγελα. Είναι τα δύο χαμόγελα του Σταμάτη Κραουνάκη. Εσείς άμα θέλετε να μας κάσετε χαμόγελο, υπάρχει το chat του σταθμού. Σκάτε κάνα χαμόγελο, κουνάτε κάνα μαντήλι.
1: Για ένα λουλούδι, για μια αναφορμή.
0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Γρηγόρη στη Σουηδία.

Έτσι είναι, τα χαμόγελα είναι τα άνθη του καλού, όπως λέει ο Σταμάτης. Για τη συνέχεια η Πέννη Παλτατζή μιλάει για το κοριτσάκι.

Το μαζί έχει χαμόγελα, έχει αγκαλιές, έχει φιλιά. Εδώ ένα άλλο μαζί, μαζί ως το ξημέρωμα. Ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου και τον Γιάννη Κότσιρα.

Εγώ λέω να αφαιθείς και ας φταίει το ποτό. Έτσι θα πάμε μέχρι το καρναβάλι του Σα Βισέντσο. Δηλαδή θα μου σπάει η Σεζάρια. Δεύτερη καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα.

Επιστρέφουμε στη γειτονιά μας, στους ίδιους δημούς της εξωστρέφειας. Είναι η Λοκομόντο.

Και αυτό είναι το λουλούδι του δάσους. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Τα λόγια είναι κάπου από τα βάθη της Αμερικής, εκεί των Ινδιάνων. Και αυτά γίνανε τραγούδια.

Συμπαραστάτες σε αυτό το τραγουδί είχαν ο Χάρης και ο Πάνος τους, Απουρημάκ. Εδώ οι Απουρημάκ παίρνουν ένα δικό τους τραγούδι και το ταξιδεύουν στη Λατινική Αμερική.

και από Τσαπουριμάκ στις Ροζ Χελώνες. Είναι η Pink Turtle, μια μπάντα η οποία διασκευάζει γνωστά τραγούδια σε swing ρυθμούς. Εδώ το Get Up, Stand Up του Bob Marley.

3 λεπτά πριν τις 9, άλλη μια βόλτα φτάνει στο τέλος. Εσείς ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας για μια ώρα, βολτάροντας στις μουσικές γειτονιές του κόσμου. Θα κλείσουμε με το Senior Coconut, άλλο ένα πειραχτήρι σε γνωστά τραγούδια. Γερμανός, Uwe Schmidt είναι το όνομά του. Επομένω να έχετε ένα όμορφο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Θανάσης Κρεμασμένος με τις δικές του μουσικές αποσκευές.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Τι τρέχει! Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος!
1: Βράχος είναι και κιλά. Μία εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλφανή 205. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη 7 με 8 το βράδυ.
2: Πολύ καλησπέρα σας. Τι κάνουμε, όλοι καλά? Αλφανή 205, βράχος είναι και κιλά ξανά μαζί. Ξεκίνημα με διάφανα κρίνα. Έγινε η απώλεια, συνήθειά μας.

διαφανακρίνει να γίνει απώλεια συνήθεια μας. Αυτό ήταν το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Πήρε το 42 και το όνειρο.

Κροταλίας. Κύματα και αυτήν η Σκιάχτρο και η Πινέζα.

χιλιάδες. Όλοι μας κρατάμε από ένα όρατο μπαλόνι. Από μακρό σε κάνει ο φόβος να μην πληγωθείς. Ο εγωισμός το φουσκώνει μα όσο μεγαλώνει. Τους τραβάει ψηλά μα δεν πατάν στη γη. Να ασφαλείς ναι μεν μα νιώθουν μόνοι. Τι κι αν σε βλέπω από ψηλά δω συνέτσι κάνεις σαν

0: Beach Please into A minor. Ένα τσιγάρο στα μπαμ κοιμάτα.
1: Τι είσαι βάλει χωρίς μπέιπ τώρα? Α, οκ, ωραία, ωραία.

λοιπόν. Τους αρέσει πολύ η ταράτσα. Έλληνες από τη Γάζα. Μιλήσαμε γλώσσα που ξέρανε και δυναμώσαν τα μπάσα. Γουστάρουν λαούς με συνέστημα. Το Πάσχα πετάνε αλφακάπα. Ναπολί, Ρώμα, Ιντερνατσιονάλε. Ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Χέρια που απλώνονται. Σε γυναίκες πρέπει να κόβονται. Τα χειρότερα αίσθηκτα βγάζουν άνθρωποι που απομονώνονται. Δεν παίρνουμε μέρος στο πείραμα. Επάνω μας όλη η ευθύνη. Δεν είμαστε με την ειρήνη. Πανηγυρίσαμε τη Νέα Σμύρνη. Δεν σου πάνε το μυστικό. Όταν ενήλικας έγινες. Θέλεις δεν θέλεις στον κόσμο που ζούμε. Υπάρχουν μόνο δύο έννοιες. Είτε θα ζήσουμε άνετοι, είτε θα ζήσουμε ελεύθεροι. Και ντρέπομαι μα θα το πω. Θεέ μου δεν έχω διαλέξει τη

ξεκινάνε τα ράπ μου και βήχω. Όταν σκέφτομαι στίχο, ποτέ δεν θα κάνω εκπτώσεις, το ξέρεις, προκειμένου να πετύχω. Μας κρίνουνε οι πιο μεγάλοι που μιλούσανε σαν παπαγάλοι. Ρουφιάνοι της χούντας με δύο συντάξεις, τους φταίνε για όλα οι άλλοι. Αυτός ο κόσμος δεν μας χωράει, δεν είναι φτιαγμένος για

2-0-2-0. Νιώθω κενό. FFC. Νεύμα παρεμβολές.

FFC, νεύμα, παρεμβολές, όλοι μαζί. Νέος τρόπος σκέψης. Hat-trick σε χίλια χρόνια.

Ήταν η Φάνα Λακ μαζί με τον Κωνσταντο Θωμαίδη στη διασκευή, στη γνωστή Φάντα Μοργκάνα που είχε πρώτη τραγουδήσει η Μαρίζα Κοχ. Η μπαζούκα θα πάρουν σειρά και το εξαϊλός.

Desert Experi, Dance Like Mad, Μωρά στη Φωτιά και Μανιφέστο.

Μωρά στη φωτιά, Manifesto, ήταν Ορφανή 25. Η εκπομπή Βράχος είναι και κιλά που φτάνει στο τέλος της. Την εκπομπή θα κλείσουν Μαζόχα και Σαν Σκιάχτρο. Μέχρι την επόμενη φορά τα γνωστά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους άλλους, να περνάτε πάντα καλά και να μην ξεχνάτε. Ψυχραιμία, παιδιά, πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 στις 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του Radio Bird, καλησπέρα σας. Απόψε αφήνουμε τις λέξεις στην άκρη. Όχι γιατί δεν έχουν αξία, αλλά γιατί κάποιες ιστορίες γράφτηκαν αλλιώς. Γράφτηκαν σε στούντιο γεμάτα καπνό, σε κονσόλες που ζεσταίνονταν από τις λάμπες, σε εποχές που ένα instrumental μπορούσε να γίνει επιτυχία χωρίς να πει ούτε μια λέξη. Απόψε, στο ένα φέρνει τ' άλλο, ακούμε μουσικές που έγιναν εικόνες, ταινίες, καλοκαίρια, έρωτες και διαδρομές. Και η διαδρομή για σήμερα είναι Stories Without Words, instrumental echoes of the 60s and 70s. Και ξεκινάμε με τον Τσακ Ματσιόνε και το Children of Sanchez από τα 1987. Το Children of Sanchez γράφτηκε για κινηματογραφική χρήση και κουβαλάω όλη αυτή την δραματουργία. Ο Τζακ Ματσιόνε παίζει φλούγκερχορν, ένα όργανο πιο ζεστό από την τρομπέτα, σχεδόν ανθρώπινο.

Και έτσι με το κομμάτι του Τζακ Ματζιόνι «Children of Sanchez» από τα 1987 ανοίγει η αυλαία της σημερινής εκπομπής με συνέστημα που ξεχυλίζει. Ακολουθεί ο Τζορτζ Μπένσον με το «Breezing» από τα 1976. Το «Breezing» ήταν το άλμπουμ που πήγε τη jazz στο mainstream. Και το κομμάτι αυτό ήταν αρχικά του Bobby Womack.

Ακούσαμε τον George Benson στο Breezing του 1976 μέσα από το ομότιτλο άλμπουμ του. Εδώ ο George Benson δεν παίζει απλά κιθάρα, την αφήνει και αναπνέει. Ακολουθεί ο Grover Washington Jr. με το Just the Two of Us, που πριν το τραγουδήσει ο Bill Withers ήταν ήδη smooth jazz κόσμημα. Εδώ θα το ακούσουμε σε instrumental έκδοση, που είναι ένα κομμάτι που ουσιαστικά όρισε τον ήχο των 90s. Grover Washington από τα 1980 και Just the Two of Us.

Όσοι τώρα έχετε συντονιστεί με το RadioBird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φαίνει το άλλο». Και πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Ανέστης που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες στις 6 ώρα το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο 10 η ώρα το πρωί και 6 το απόγευμα. Είναι μια εκπομπή που υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις περισσεύουν, που η μουσική δεν χρειάζεται φωνή για να μιλήσει. Απόψε, στο «Το ένα φαίνει το άλλο», αφήνω τα μουσικά όργανα να πουν τις ιστορίες, μελωδίες που έγιναν εικόνες και εποχές που ζωντανεύουν χωρίς να υποθεί ούτε μία λέξη. Ένα ταξίδι σε ήχους που δεν τραγουδήθηκαν ποτέ, αλλά ένιωσες τα πάντα και χωρίς στίχους λες την ίδια ιστορία. Σειρά τώρα έχουν οι Sandows και το Apache από τα 1960. Εδώ η κιθάρα του Hank Marvin με echo effect έγινε σήμα κατά τεθέν. Αυτό το κομμάτι επηρέασε από rock μέχρι hip hop sampling.

Ήταν η Sandows και το Apache από τα 1960, ένα riff που άλλαξε την ιστορία της κιθάρας. Εδώ οι Sandows έβαλαν το instrumental στο mainstream, ένα instrumental που έγινε πολιτισμικό φαινόμενο και ακόμα ακούγεται σαν να γράφτηκε χτες. Ακολουθούν ο Booker T and MGs. Time is Tight είναι ο τίτλος του κομματιού, 1969. Η μπάντα εδώ ήταν η ραχοκοκαλιά της Stax Record. Ήταν η μπάντα που τη χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνες για να ηχογραφούν μαζί της. Παίξανε πίσω από τους Otis Redding, Wilson Pickett και άλλους πολλούς. Και εδώ λάμπουν μόνοι τους. Time is Tight, τα 1969 και Booker T.

0: Memphis Soul, καθαρή, αυθεντική, ένα groove που δεν χρειάζεται τίποτε παραπάνω. Ο χρόνος είναι tied, αλλά η μουσική διαχρονική, groove που δεν εξηγείται, μόνο νιώθεται. Ήταν η Booker T NMGs και το Time is Tied από τα 1969.
1: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
0: Συνεχίζω τα instrumental με τους Ventures. Θα ακούσουμε το Walk Don't Run από τα 1960, από τα πρώτα surf rock hits πριν καν βαφτιστεί το είδος. Ένα κομμάτι που σε βάζει σε κίνηση χωρίς να το καταλάβεις, σε αντίθεση με τον τίτλο του, το οποίο σε κάνει να θες να τρέξεις, όχι να περπατήσεις. Walk Don't Run λοιπόν από τους Ventures και τα 1960.

Surf rock στα καλύτερά του. Απλό, καθαρό και ακαταμάχητο. Ήταν οι Ventures και το Work Don't Run από τα 1960. Θα ακούσουμε ακόμη ένα από τους Ventures. Τίτλος του Hawaii 5-0 από τα 1969. Ένα τηλεοπτικό θέμα που έγινε rock standard. Που αν ακούς σιρήνες στο μυαλό σου, δεν φταίς.

Και πάμε τώρα σε ένα μουσικό κομμάτι το οποίο δεν χρειάζεται να το εξηγήσω. Γιατί? Γιατί η μουσική δεν χρειάζεται εξήγηση. Πάμε στον Walter Murphy και τους Big Apple Band. Θα ακούσουμε την Πέμπτη του Beethoven από τα 1976, μια disco version του Beethoven που έγινε τεράστια επιτυχία στα 70s και ναι, μπήκε και στο Saturday Night Fever.

όταν η κλασική μουσική συναντά την δίσκο ή το αντίστροφο, όταν η δίσκο συναντά την κλασική μουσική και ο Μπετόβεν μπαίνει στο dance floor. Απόδειξη ότι η μουσική δεν έχει σύνορα. Και ο Μπετόβεν θα το χόρευε. Σειρά έχουν τώρα τρεις καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν ένα κομμάτι με τον τίτλο Touch στα 1975, ο John Clemmer, ο David Cousin και ο Larry Carlton. Ο Carlton είχε παίξει με τους Steely Dan, ο Cousin σε κινηματογράφο. Ο Dave Clemmer ήταν pioneer του smooth jazz. Touch λοιπόν από τα 1975 και τους τρεις αυτούς καλλιτέχνες οι οποίοι συνεργάστηκαν για να δημιουργηθεί.

Τρεις κόσμοι, μια αίσθηση. Τρεις τεράστη μουσική σε μια συνεργασία που ισορροπεί ανάμεσα σε jazz και fusion και η λέξη touch αποκτά πραγματικό νόημα. Ακολουθεί ένα κομμάτι που έχει τον τίτλο Music to Watch Girls By. Από τα 1967 το δημιούργησαν η Bob Crew Generation, το οποίο ξεκίνησε σαν διαφήμιση και έγινε hit και σύμβολο της εποχής.

Ακούσαμε το Music to Watch Girls By από τα 1967 των Bob Crew Generation, η δεκαετία του 60 σε 3 λεπτά. Σειρά τώρα έχει ο Billy Vaughn με το Traces Them από τα 1960 και μέσα από το άλμπουμ με το τίτλο A Summer Place, που είναι μία από τις πιο επιτυχημένες ορχιστρικές μελωδίες ever.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συνεχίζω την εκπομπή με τον Μόγκο Σάντα Μαρία με το κομμάτι Funny Money από τα 1963, κουβανέζικο percussion master που έφερε Latin Jazz στο αμερικάνικο κοινό.

Ήταν το Funny Money από τα 1963 και από το Mongo Santa Maria, ρυθμός που δεν κάθεται, σε ξεσηκώνει. Πάμε τώρα στον Henry Mancini, The Piano Orchestra and Chorus of Henry Mancini. Θα ακούσουμε το Love Them from Romeo and Juliet από τα 1969. Αυτό το θέμα έγινε παγκόσμιο σύμβολο ρομαντισμού.

η αγάπη σε καθαρή μορφή. Και κάπως έτσι τελειώνει η απόψινή διαδρομή, χωρίς στίχους αλλά γεμάτη ιστορίες. Ήταν το επεισόδιο Stories Without Words, Instrumental Echoes of the 60s and 70s. Είμαι Ανέστης, πίσω από το μικρόφωνο, και αυτή ήταν η εκπομπή Το ένα φαίνει το άλλο. Μέχρι την επόμενη φορά, άκου προσεκτικά, γιατί η μουσική λέει πάντα περισσότερα από ό,τι νομίζεις. Ευχαριστώ για τη συνακρόαση, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, καλή αντάμωση. Γεια σας. Τελευταίο τραγούδι όμως θα ακουστεί μια αμερικάνικη εκδοχή ελληνικής επιτυχίας, δείγμα του πόσο ταξιδεύει η μουσική. Είναι από τον Don Costa και τίτλο του κομματιού Never on Sunday.

0: σας.
1: Μία εκπομπή που επιμελούνται και παρουσιάζουν
2: η Δανάη,
3: ο Θεθέας
1: και ο Δημήτρης Λάμπος.
0: Μαζί σας κάθε Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
3: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
4: Στο Radio Bed.
0: Brain Essence. Γιατί η αναγέννηση του μυαλού
3: ξεκινάει και από τη μουσική.

0: Κυριακή 3 Μαΐου 2026. Ακούτε την 515η εκπομπή Μπρένες στο Radio Bird.
1: Με τη Δανάη, τον Θησέα
0: και τον Δημήτρη. Ξεκινήσαμε με τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και το Μη Γυρίσεις από το Απρίλιο Ψεύτη του 1989. Και πάμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου και από το Διαίρεση του 1984 θα ακούσουμε το Άσε με να κάνω λάθος.

στο τέλος πια η αρχή. Ας με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχει

0: Αυτός ήταν ο Λάκης Παπαδόπουλος με το τραγούδι «Η ανεμόνα του Σικάγου».
1: Και πάμε στον Γιάννη Μπαχ Σπυρόπουλο για να ακούσουμε το ορχιστικό φιλμ.

0: Πάμε τώρα να σας διαβάσουμε από το βιβλίο που σιγά σιγά τελειώνουμε, το Φάλαινας και Δελφίνια, θαυμαστός κόσμος, από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Υδρόβια θηλαστικά. Οι φάλαινες και τα δελφίνια δεν είναι τα μόνα υδρόβια θηλαστικά. Οι θαλάσσιες συνυδρίδες και οι πολικές αρκούδες είναι επίσης θηλαστικά, αλλά σε αντίθεση με τις φάλαινες και τα δελφίνια μπορούν να περπατούν και στην ξηρά. Τι θα τσιμπήσουμε? Οι θαλάσσιες συνυδρίδες κυνηγούν στα δάση τον κέλπ, διάφορα είδη θαλασσινών. Προτιμούν τους αχινούς, αλλά μασουλούν επίσης καβούρια, καλαμάρια και μύδια.
2: Οι ναυτικοί αποκαλούν τις συνυδρίδες γέρους της θάλασσας εξαιτίας των λευκών μουστακιών τους και του εκφραστικού προσώπου τους. Οι θαλάσσιες συνυδρίδες περνούν τον περισσότερο καιρό τους στη θάλασσα.
0: Γούνα, γούνα και πάλι γούνα.
2: Οι θαλάσσιες συνυδρίδες έχουν εξαιρετικά πυκνή γούνα που τις κρατάει ζεστές. Σε ένα κομμάτι γούνας, όσο το νύχι μας, υπάρχουν περίπου 100.000 τρίχες, όσες δηλαδή και στο κεφάλι ενός ανθρώπου. Οι θαλάσσιες συνυδρίδες περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ανάσκελα. Μπορούν ακόμα και να φάνε και να κοιμηθούν έτσι.
0: Αρκούδα στο νερό.
1: Οι πολικές αρκούδες είναι δεινές κολυμβήτριες και χρησιμοποιούν τις πατούσεις τους με τα ενωμένα με μεμβράνη δάχτυλα για να απορροφούνται στο νερό. Το επιστημονικό τους όνομα σημαίνει αρκούδα της θάλασσας. Η πολική αρκούδα έχει κούφιες τρίχες που παγιδεύουν τη θερμότητα. Σε συνδυασμό με το παχύ στρώμα λίπους που διαθέτει, δεν αισθάνεται καθόλου το πολικό ψύχος του αρκτικού σπιτιού της.
0: Φάλαινες σε κίνδυνο.
1: Στο παρελθόν, οι ψαράδες κυνηγούσαν τις φάλαινες. Έτσι πέθαιναν τόσες πολλές που ορισμένα είδη σχεδόν εξαφανίστηκαν. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο πολύ αργός ρυθμός αναπαραγωγής τους, που δεν επιτρέπει την αναπλήρωση των απολειών. Σημερινή κίνδυνη. Οι φάλαινες δεν κυνηγούνται πια όπως παλιότερα. Κινδυνεύουν όμως από άλλες δραστηριότητες μας. Πνίγονται σε παλιά πεταγμένα δίχτυα και υποφέρουν από τις πετρελαιοκυλίδες. Επίσης, εκτίθενται στα βιομηχανικά απόβλητα.
0: Σήμερα υπάρχουν φαλαινοθύρες.
2: Οι περισσότερες χώρες έχουν απαγορεύσει τη φαλαινοθυρία, αλλά κάποια συνεχίζουν να πιέρουν φάλαινες για επιστημονικούς σκοπούς.
0: Εδώ δείχνει ένα πλοίο το οποίο έχει πιάσει μια ρηχοφάλαινα, την οποία την τραβάει πάνω στο κατάστρωμα. Ταλαιπωριέται η φαλαινίτσα βέβαια. Και όλα αυτά λέει για μία βούρτσα. Για να δούμε τι συνέβαινε το 19ο και τον 20ο αιώνα.
2: Κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, ένα από τα προϊόντα που οι άνθρωποι έπαιρναν από τις φάλαινες ήταν οι μπαλένες. Χρησιμοποιούνταν σε βούρτσες μαλλιών και πατωμάτων, χτένες κορσέδες και σκελετούς ομπρελών. Τελικά αντικαταστάθηκαν από το νάιλον, αλλά ήδη είχαν πεθάνει χιλιάδες φάλαινες.
0: Τι συνέβη στη φάλαινα της Γροιλανδίας?
1: Η φάλαινα της Γροιλανδίας κυνηγήθηκε τόσο, ώστε το 19ο αιώνα κινδύνεψε με εξαφάνιση. Κυρίως για τις μπαλένες της, που μπορούν να φτάσουν τα 3 μέτρα μήκος. Σήμερα πιστεύεται ότι ο πληθυσμός της ανέρχεται στις 7.000 από 30.000 που υπήρχαν στα μέσα του 19ου αιώνα. Φάλαινα πιαστεί σε δίχτυα και δεν μπορεί να βγει στην επιφάνεια, θα πνιγεί. Η φάλαινα της Γροιλανδίας έχει τις μεγαλύτερες μπαλένες από οποιαδήποτε άλλη. Κρέμονται από την επάνω γνάθο της.
0: Πολύ κυνήγι λοιπόν στις φαλαινίτσες σε προηγούμενες εποχές. Διαβάζουμε και το Moby Dick αυτή την περίοδο, τα κουβεντιάζαμε και σε προηγούμενη εκπομπή. Γενικά δεν έχουν περάσει πολύ καλά οι φάλαινες. και τώρα έχει αρχίσει να γίνεται ένα κίνημα για να σώσουμε τις φάλαινες. Σώστε τη φάλαινα!
1: Οι φάλαινες υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 50 εκατομμύρια χρόνια. Δηλαδή 10 φορές περισσότερο από ό,τι ο άνθρωπος. Όλοι θέλουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν και μπορούμε να το πετύχουμε με πολλούς τρόπους.
2: Σε μερικούς αρέσουν τόσο πολύ οι φάλαινες που θέλουν να τις βλέπουν από κοντά. Αυτό ονομάζεται φαλαινοπαρατήρηση και σήμερα έχει μετατραπεί σε εμπόριο.
0: Δρόμος προς την ελευθερία.
1: Οι φάλαινες στη φωτογραφία παγιδεύτηκαν κάτω από τον πάγο. Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τρύπες στον πάγο για να αναπνέουν και να τους ανοίξουν ένα διάδρομο προς τη θάλασσα.
0: Και δείχνει εδώ σε μια φωτογραφία που δεν μπορείτε να δείτε βέβαια ότι έχουν ανοίξει πραγματικά ένα τετράγωνο άνοιγμα στον πάγο και βγαίνουν έξω οι φάλαινες για να αναπνεύσουν. Πώς τα καταφέραν βέβαια τώρα, κανονικά από το ένστικτο δεν θα έπρεπε να αποφεύγουν αυτή την παγίδα θανάτου, το να βρίσκονται κάτω από τον πάγο και να μπορούν να αναπνεύσουν? Θα έπρεπε, αλλά φαίνεται ότι και τα ζώα ακόμα είναι πολύ πιθανό να κάνουν κάποιο λάθος. Και σε μια άλλη φωτογραφία βλέπουμε μια φαλαινίτσα, η οποία τι κάνει εδώ πέρα σε αυτή η φάλαινα?
3: Είναι μπροστά από ένα πλοίο.
0: Μπράβο.
3: Και κάθεται και την χαϊδεύουν.
0: Κάθεται και την χαϊδεύουν οι άνθρωποι. Κάποιες φάλαινες, λέει, είναι τόσο περίεργες στους ανθρώπους όσο είμαστε κι εμείς για αυτές. Έρχονται δηλαδή για να ρωτιούνται τι είναι αυτά τα πλάσματα. Και εδώ ξαναγυρνάμε πίσω στην προηγούμενη φωτογραφία. Χωρίς τη βοήθεια αυτών των ανθρώπων, η τρύπα στον πάγο σύντομα θα έκλεινε και οι φάλαινες δεν θα μπορούσαν να αναπνεύσουν. Πώς μπορούμε να τις βοηθήσουν τις φάλαινες?
1: Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουν για τις φάλαινες, μεταξύ των οποίων πού πηγαίνουν και πόσες είναι. Οι πομποί που εντοπίζονται από δορυφόρους μας βοηθούν να καταγράφουμε την πορεία τους. Όμως χάνουν την ισχύ τους μέσα σε λίγες εβδομάδες.
0: Μάλιστα, και εδώ πέρα δείχνει και μια άλλη φαλαινίτσα όπου τους έχουν βάλει ένα πομπό για να πηγαίνουν και να βρίσκουν που είναι αυτή η φάλαινα. Και έτσι προσπαθούν να βοηθήσουν τις φάλαινες να επιβιώσουν. Τελειώσαμε λοιπόν μόλις τώρα το βιβλίο «Φάλαινες και Δελφίνια» από τις εκδόσεις Πατάκη. Σας έχουμε περιγράψει πώς το διάλεξε ο Θησέας από ανταλλακτική βιβλιοθήκη. Στον Πόρο ήταν αυτή η ανταλλακτική βιβλιοθήκη? Όχι. Ή στην Κορώνη?
3: Όχι, okay, στον Πόρο.
0: Στον Πόρο πρέπει να ήταν, ε?
3: Ναι.
0: Ναι, ναι, ανταλλακτική βιβλιοθήκη στον Πόρο. Εμείς το ανταλλάξαμε, όπως είπαμε, για τα άπαντα του Μάρξ και πήραμε το «Φάλαινες και Δελφίνια», το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ανάγνωσμα. Μάθαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και σας το διαβάζουμε εδώ και αρκετό καιρό. Ελπίζουμε να μάθατε κι εσείς. Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο επιστημονικό βιβλίο που θα πάρουμε να διαβάσουμε.
3: Ναι.
0: Κάπως πρέπει να βρούμε κάποια νέα στοιχεία. Α, δούμε τι θα βρούμε. Σας το κρατάμε έκπληξη, γιατί θα είναι έκπληξη και για μας για την επόμενη εκπομπή. Αυτός ήταν ο Grover Washington με τον Brazilian Memories και πάμε στην Έρμα Franklin για να ακούσουμε το Can't See My Way.

0: Αυτή ήταν η Doris Duke με το Feeling Is Right.
1: Και πάμε στη Κάρλα Τόμας για να ακούσουμε το Give Me Now, το Give Me Gold.

ήταν η Bobby Gentry με το You've Made Me So Very Happy, που σημαίνει «Με έκανες πολύ ευτυχισμένη». Και πάμε στον Frank Sinatra για να ακούσουμε το Lady Day.

0: Scott Walker με το The Big Head από το Scott Walker 1 του 1967. Και πάμε στους Hollies για να ακούσουμε το Long Dark Road. Που σημαίνει?
1: Τι σημαίνει Long Dark Road?
0: Μακρύ.
1: Μπράβο. Dark.
0: Μαύρο.
1: Σκοτεινό. Road.
0: Πηγαίνω.
2: Ευθεία.
1: Δρόμος. Άρα.
0: Μακρύς σκοτεινός δρόμος. Από το Distant Light του 1971.

0: Prince με το Michelle από το Rubber Soul του 1965. Και πάμε στους Nirvana.
1: Όχι τους γνωστούς Nirvana, αλλά τους λιγότερο γνωστούς από τη δεκαετία του 60, ένα συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε και ο Ελληνοκύπριος Αλέξης Σπυρόπουλος.
0: Και από το Traveling on a Cloud του 1968 θα ακούσουμε το Oh, What a Performance.

Αυτή ήταν η Τζάνις Τζόπλιν με το Get It While You Can, που σημαίνει «Κέρδισέ το όσο μπορείς», από το Pearl του 1971. Και από τον τελευταίο και έκτο δίσκο, τον Free Heartbreaker, θα ακούσουμε το Easy On My Soul.

0: Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της αποψινής εκπομπής Brainessence. Σας αποχαιρετούμε με τον Eric Sardin και το LD του Le Temp.
1: Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί την επόμενη Κυριακή 7 με 8 το απόγευμα
2: και κάθε Σάββατο 9 με 10 το πρωί σε επανάληψη.
1: Μέχρι τότε να είστε καλά
2: και καλή δύναμη.
1: Γεια!

Καλησπέρα. Είμαι ο αδόκιμος γραφέας με την εκπομπή Gold Tapes και σήμερα χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε ξανά μαζί. Η αλήθεια είναι ότι έλειψα λίγο παραπάνω χρονικά το τελευταίο καιρό από το φιλόξενο σπίτι του Radio Bird που έχω την τιμή να είμαι μέλος. Είναι πάντα εδώ όμως ανοιχτό σε ιδέες, ακούσματα και προτάσεις. Σήμερα η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με τη μουσική που πλαισίωσε μεγάλες κινητοποιήσεις, εξεγέρσεις και απεργίες. Στίχους που οδήγησαν το συλλογικό συναίσθημα να γίνει μια γροθιά, να παλέψει και να διεκδικήσει. Τραγούδια που συντρόφευσαν το λαό στις μάχες για το δίκαιο του, τους τελευταίους τουλάχιστον δύο αιώνες. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το Company Store του Greg McPherson που τάσσεται στο πλευρό των ανθρακορίχων και στους καναδικούς εργατικούς αγώνες.

0: Το 1931, οι ανθρακορίχοι και οι ιδιοκτήτες ορυχείων στο νοτιοανατολικό Κεντάκι πρωταγωνίστησαν σε έναν βίαιο αγώνα που ονομάστηκε μετέπειτα «Πόλεμος της Κομιτείας Χάρλαν». Σε μια προσπάθεια να εκφοβήσει την οικογένεια του ηγέτη του συνδικάτου Σαμ Ρις, ο σερίφης J.H. Blair και οι άνδρες του, που προσελήφθησαν από την εταιρεία εξόρυξης, μπήκαν παράνομα στο σπίτι τους αναζητώντας τον Ρις. Ο τελευταίος είχε προειδοποιηθεί και είχε δραπετεύσει, αλλά η σύζυγός του, η Φλόρενς, και τα παιδιά τους τρομοκρατήθηκαν. Εκείνο το βράδυ, αφού είχαν φύγει οι άντρες, η Φλόρενς έγραψε τους στίχους του «Which side are you on» σε ένα ημερολόγιο που κρεμόταν στην κουζίνα τους. Δανείστηκε τη μελωδία από έναν παραδοσιακό ύμνο των βαπτιστών, το «Lay the Lily Low» ή την παραδοσιακή μπαλάδα Jack Monroe. Ο Ρις υποστήριξε και ένα δεύτερο κύμα απεργιών των ανθρακορίχων περίπου το 1973. Όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ «Harlem Country USA», αυτό έγινε περίπου αρχές δεκαετίας του 70 και συμμετείχε ενεργά ο Ρις. Αυτοί και άλλοι ερμήνευσαν το «Which side are you on» αρκετές φορές σε όλη τη διάρκεια. Ο Ρις ηχογράφησε το τραγούδι αργότερα στη ζωή του και ακούγεται στο άλμπουμ «Call a Mining Woman». Ο Pete Seeger, λέγοντας εργατικά τραγούδια, έμαθε για το κομμάτι αυτό το 1940. Την επόμενη χρονιά ηχογραφήθηκε από τους Almanac Singers σε μια έκδοση που κέρδισε τότε το ευρύ κοινό. Πιο πρόσφατα, οι Billy Bragg, Dropkick Murphys, οι Rebel Diaz, Natalie Mersat, Άνιτι Φράγκο, Ντον Μορέλο βέβαια, Πανοπτήσιον και οι S.G. Goodman ηχογράφησαν ο καθένας τις δικές του ερμηνείες για αυτό το κομμάτι. Το τραγούδι αναφέρεται από τον Bob Dylan στο τραγούδι «Desolation Row» και επίσης ήταν έμπνευση για το τίτλο του βιβλίου του Αλεσάντρο Πορτέλη το 2011 σχετικά με την κοινότητα εξόρυξης άνθρακα της Κομιτείας Χάρλαν.
1: How the good old Union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on?

Το Σεπτέμβριο του 1913 ξέσπασε η μεγάλη απεργία του Ludlow μετά το θάνατο ενός συνδικαλιστή εργάτη στα ορυχεία της εταιρείας CFI, ιδιοκτησίας Rockefeller. Αιτήματα των 12.000 εργατών ήταν η καθιέρωση του οκταώρου, η αναγνώριση του συνδικάτου, η θέσπιση μέτρων ασφαλείας στα ορυχεία, η κατάργηση των φρουρών και πολλά άλλα. Η απεργία των εργατών προκάλεσε την αντίδραση των Rockefeller, οι οποίοι χρησιμοποίησαν ιδιωτικό στρατό ειδικευμένο στην καταστολή απεργιών. Ο ιδιωτικός στρατός των Rockefeller ενισχύθηκε από την Εθνοφρουρά που απέστειλε στην περιοχή ο κυβερνήτης του Κολοράντο. Μπράβοι και Εθνοφρουροί τρομοκρατούσαν τους εργάτες, οργάνωναν προβοκάτσιες, χωρίς όμως να κάψουν το φρόνημα των απεργών. Στις 20 Απρίλιο του 1914, οι πολιτοφύλακες μπήκαν στο καταβλισμό και έβαλαν φωτιά σε σκηνές, σκοτώνοντας 2 γυναίκες και 11 παιδιά που είχαν βρει καταφύγιο από τους πυροβολισμούς σε ένα λάκκο κάτω από μία σκηνή. 13 άλλοι άνθρωποι πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Σε αντίπεινα για τη σφαγή στο Ludlow, ομάδες ένοπλων ανθρακορύχων επιτέθηκαν σε δεκάδες αντισυνδικαλιστικά ιδρύματα, καταστρέφοντας περιουσίες και συμμετείχαν σε πολλές μάχες με την Εθνοφρουρά του Κολοράντο κατά μήκος ενός μετόπου 225 μιλίων. Φανταστείτε, ήταν περίπου 362 χιλιόμετρα από το Τρινιδάδ έως και το Λάσβιλ. Από την έναρξη της απεργίας το Σεπτέμβριο του 1913 έως την επέμβαση των ομοσπονδιακών στρατιωτών υπό τις διαταγές του Προέδρου Woodrow Wilson στις 29 Απριλίου του 1914, εκτιμάται ότι 69 έως 200 περίπου άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της απεργίας. Ο ιστορικός Τόμας Άντριου το χαρακτήρισε ως το πιο θανατηφόρο χτύπημα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γούντι Γκάρθι για το τραγούδι έγραψε: «Το έφτιαξα σαν να ήμουν εκεί επιτόπου την ημέρα και τη νύχτα που συνέβη. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να φτιάξει ένα τέτοιο τραγούδι». Όταν διαβάζετε το έργο ζωής της Mother Ella Reeves Blair, We Are Many, θα δείτε αυτή την ιστορία της σφαγής του Ludlow. Θα είστε εκεί, θα τη ζήσετε. Η σφαγή του Ludlow ήταν μία από τις εκατοντάδες μάχες που έγιναν για την ύπαρξη των συνδικάτων. Θέλω να τραγουδήσω ένα τραγούδι για να δείξω στους στρατιώτες μας ότι η σφαγή του Ludlow δεν πρέπει ποτέ να επαναληφθεί. Δεν πρέπει ποτέ ξανά να σκοτώσει 13 παιδιά και μια έγκυο γυναίκα μόνο και μόνο για να τους αναγκάσουν να δουλέψουν με φθηνούς μισθούς και άθλιες συνθήκες. It was early springtime and the strike was on.

Η απεργία της κολοστοϊφαντουργίας του Λόρενς, γνωστή και ως απεργία ψωμιού και τριανταφύλων, ήταν μια απεργία μεταναστών εργατών στο Λόρενς της Μασαπουσέτης το 1912. Την κήρυξαν οι γυναίκες εργάτριες στη βιοτεχνία κατασκευής έτοιμων ενδυμάτων στη Μασαχουσέτη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής το Μάρτιο του 1912 και είχε ως βασικό αίτημα την αύξηση του μεροκάματου και την βελτίωση των συνθήκων της δουλειάς τους. Το 1912, ο Αμερικανός ποιητής James Oppenheim, επηρεασμένος από τη μεγάλη απεργία των ρούχων όπως ονομάστηκε τότε, έγραψε το ποίημα «Bread and Roses», όπου δημοσιεύτηκε σε αμερικάνικο περιοδικό και ήταν αφιερωμένο στις γυναίκες της Δύσης. Οι στίχοι του λένε τα εξής. Βαδίζοντας τη διαδήλωση, είναι όμορφη η ημέρα για τους ανθρώπους που μας ακούν να απαιτούμε ψωμί και τριαντάφυλλα. Ψωμί και τριαντάφυλλα. Τα σκοτεινά μαγεριά, οι γκρίζες αποθήκες των κλωστοϊφαντουργείων, λούζονται με τη λάμψη ενός αναπάντεχα ανατέλλοντος ήλιου. Βαδίζοντας τη διαδήλωση, παλεύουμε και για τους άντρες εργάτες. Γιατί τους γέννησαν γυναίκες και εμείς γινόμαστε τώρα οι μάνες τους. Ποτέ πια οι ζωές μας ένας μόχθος από τη γέννηση μέχρι το θάνατο. Βαδίζοντας τη διαδήλωση, φαίνουμε τις υπέροχες ημέρες. Ο ξεσηκωμός μας, ξεσηκωμός του ανθρώπου. Ποτέ πια σκλάβοι και αφέντες. Ποτέ πια οι πολλοί να ταΐζουν τον ένα. Όλοι να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ζωής. Ψωμί και τριαντάφυλλα, ψωμί και τριαντάφυλλα.

Τζον Λένον, στο πρώτο προσωπικό του δίσκο το 1970 μετά τους Beatles, στρέφεται ανοιχτά στο κοινωνικό τραγούδι και γράφει το Working Class Hero. Αντλεί εμπειρία από τη δική του ζωή, αναλογιζόμενος τα κοινωνικά πρότυπα που επιβάλλονται στα παιδιά της εργατικής τάξης. Κατά τον ίδιο, έχει επαναστατικό περιεχόμενο και αποτελεί προειδοποίηση στην εργατική τάξη για την επίθεση στη συνείδησή της από τους μηχανισμούς του κράτους, το σχολείο, τη θρησκεία και την τηλεόραση. Ένα τραγούδι σταθμός μεταξύ του Revolution και του Imagine, στηριγμένο στην παραδοσιακή μουσική των ανθρακορίχων του Newcastle.

0: Ο Τζο Χιλ ήταν Σουηδός Αμερικανός εργάτης, συνδικαλιστής, τραγουδοποιός και σκητσογράφος, μέλος των Industrial Workers of the World. Έδρασε ακούραστα κάτω από τη σημαία του συνδικάτου, ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη, οργανώνοντας τους εργάτες, γράφοντας πολιτικά τραγούδια και σατυρικά ποίηματα. Η στίχη του, The Preacher and the Slave, είναι χαρακτηριστική. Κατηριάζει τη θρησκεία που προτρέπει τους εργάτες να προσεύχονται και να δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί, ώστε να τους ανταμείψει η Βασιλεία των Ουρανών και τους παροτρύνει να ενωθούν, να πολεμήσουν για την ελευθερία και τότε μόνο θα κερδίσουν τον κόσμο και τα πλούτη του. Τα πιο διάσημα τραγούδια του περιλαμβάνουν το «The Preacher and the Slave», στο οποίο επινόησε και τη φράση «Pie in the sky». «You will eat by and by», «In that glorious land above the sky», «Work and pray, live and hey», «You will get pie in the sky when you die». Το 1914 ο Τζο Χιλ κατηγορήθηκε ότι δολοφόνησε έναν μπακάλι και το γιο του στην πολιτεία της Γιούτα και καταδικάστηκε σε θάνατο, παρότι δεν υπήρξε κανένα αποδεικτικό στοιχείο εναντίον του. Ο πραγματικός λόγος για την καταδίκη του Τζο Χιλ ήταν η συνδικαλιστική του δράση. Την παραμονή της εκτέλεσής του, ο Τζο Χιλ έστειλε τηλεγράφημα στον ηγέτη του συνδικάτου Industrial Workers of the World, Bill Haynwood, με τη φράση «Μη σπαταλήσετε χρόνο στο να θρηνείτε για μένα. Οργανωθείτε». Ο Τζο Χιλ εκτελέστηκε στις 19 Νοεμβρίου του 1915. Το σώμα του στάλθηκε στο Σικάγο όπου αποτεφρώθηκε και στάχτες του κατόπιν της επιθυμίας του τοποθετήθηκαν σε 600 μικρούς φακέλους και στάλθηκαν σε σωματεία σε όλο τον κόσμο για να σκορπιστούν στον άνεμο. Πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια σχετικά με αυτή την ιστορία, το «Pie in the Sky» του Joe Glazers, αλλά και το «Joe Hill» από τον Paul Robinson.
1: Long-haired preachers come out every night, try to tell you what's wrong and what's right. But when asked about something to eat, they will answer in voices so

alive as you and me. Says I, but you

0: Το We Shall Overcome είναι ένα gospel τραγούδι που έγινε τραγούδι διαμαρτυρίας αλλά και βασικός ύμνος του αμερικανικού κινήματος για τα πολιτικά δικαιώματα. Το τραγούδι συνήθως αποδίδεται ως στιχουργικά απόγονος του I'll Overcome Someday, έναν ύμνο του Charles Albert Tinley που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1901. Η σύγχρονη εκδοχή του τραγουδιού υπόθηκε για πρώτη φορά ότι τραγουδήθηκε από καπνεργάτες με επικεφαλής τη Λουσίλ Σίμονς κατά τη διάρκεια μιας απεργίας εργατών Πούρων το 1945 στο Τσάρλστον της Νότιας Καρολίνας. Το τραγούδι συνδέθηκε με το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα από το 1959 και γρήγορα έγινε ο ανεπίσημος ύμνος του κινήματος. Ο Σίγκερ αλλά και άλλοι διάσημοι τραγουδιστές στις αρχές δεκαετίας του 1960, όπως η Τζοάν Μπαές, τραγούδισαν το τραγούδι σε διάφορες εκδηλώσεις, λαϊκά φεστιβάλ και συναυλίες στο Μπορά και βοήθησαν να γίνει ευρέως γνωστό. Πάμε να το ακούσουμε από τον Pete Seeger, We Shall Overcome.
1: Here's a song you can help me on. A great song.

0: Ένα τραγούδι του Bruce Springsteen που δάνεισε και το τίτλο στο 11ο μόνιμο άλμπουμ του. Ο Tom Jones είναι ο ήρωας του μυθιστορήματος του John Steinbeck «Τα σταφύλια της ορχής». Ο Springsteen είχε διαβάσει το βιβλίο, είχε δει την ομώνυμη ταινία και είχε ακούσει την μπαλάδα του Tom Jones από τον Woody Guthrie. «Μάνα, όπου θα υπάρχει μπάτσος που δέρνει άνθρωπο, θα είμαι εκεί. Όπου κλαίει από πείνα νεογέννητο παιδί, όπου ξεσπά μάχη ενάντια στο μίσος και το αίμα. Ψάξε με, μάνα, θα είμαι εκεί. Όπου κανείς μάχεται για να βρει ένα μέρος να σταθεί ή ζητώντας μια αξιοπρεπή δουλειά ή δίνοντας το χέρι σε όποιον σηκώνεται. Όπου κάποιος μάχεται για ελευθερία, κοίτα, μάνα, στα μάτια τους και θα με δεις». The Ghost of Tom Jones είναι σε συνεργασία του Bruce Springsteen με τον Tom Morello.
1: I got a close friend of mine here with me tonight, gonna come up and do a song, Mr. Tom Morello from Rage Against the Machine. Come on, Tommy.

0: Demolition Machine! The Night Watchman!
1: Το Here's to You είναι ένα τραγούδι των Ένιο Μωρικώνε σε συνεργασία με την Τζοάν Μπαέζ που κυκλοφόρησε το 1971 ως μέρος του soundtrack της ταινίας Sacco and Vanzetti σε σκηνοθεσία Giuliano Montalto. Το τραγούδι γράφτηκε από τους ίδιους τους Μπαέζ και Μωρικώνε. Η στίχη είναι μόνο τέσσερις γραμμές κειμένου που τραγουδιούνται ξανά και ξανά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς το τραγούδι έγινε πραγματικό σύμβολο για το κίνημα για τα ανθρώπινα δικαιώματα της δεκαετίας του 1970. Το τραγούδι είναι ένας φόρος τιμής σε δύο αναρχικούς ιταλικής καταγωγής, τον Νικόλα Σάρκο και τον Μπαρτολομέο Βαρζέτη, που καταδικάστηκαν σε θάνατο από δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 1920. Έκτοτε, η κοινή γνώμη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απόφαση βασίστηκε στην αποστροφή προς τις αναρχικές πολιτικές πεπιθήσεις τους και όχι σε οποιαδήποτε απόδειξη ότι διέπραξαν τη ληστεία και τις δολοφονίες για τις οποίες κατηγορήθηκαν.

Το «There is a power in a union» είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Τζο Χιλ το 1913. Οι Industrial Workers of the World, κοινώς γνωστοί ως Wombleys, συγκέντρωσαν μεγάλο μέρος της εργασίας τους προσπαθώντας να οργανώσουν μετανάστες εργάτες σε στρατόπεδα ξυλίας και κατασκευών. Αρκετά εργατικά τραγούδια της περίοδου είχαν στηριχθεί σε θρησκευτικά τραγούδια για να είναι

Το Solidarity Forever γράφτηκε από τον Ραλφ Τσάπλιν το 1915, βασιζόμενο στη μελωδία του John Brown's Buddy και του The Battle Hymn of the Republic. Ο Τσάπλιν άρχισε να γράφει το Solidarity Forever το 1913, ενώ κάλυπτε την απεργία του Paint Creek, Cabin Creek του 1912 στη Δυτική Βιρτζίνια, έχοντας εμπνευστεί από την αποφασιστικότητα και το υψηλό φρόνημα των απεργών ανθρακορίχων και των οικογένειών τους, που είχαν υπομείνει την βίαιη εργοδοσία και ζούσαν για ένα χρόνο σε σκηνές. Η απεργία διήρκησε από τις 18 Απριλίου του 1912 έως τον Ιούλιο του 1913. Στον απολογισμό της, ο τραπεζίτης Φρεν Στάτον υπολόγισε σε χρήματα πάντα ότι η απεργία και η βία που χρησιμοποιήθηκε κόστησαν 100 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τα άλλα, στον ανθρώπινο τομέα σκοτώθηκαν 50 εργάτες απεργοί και πολλοί ακόμη πέθαναν από τις κακουχίες, την πείνα και τον υποσιτισμό μεταξύ των απεργών ανθρακορίχων. Ο Τσάπλιν ολοκλήρωσε το τραγούδι στις 15 Ιανουαρίου του 1915 στο Σικάγο κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης πείνας. Υπάρχει κάτι κοινό που έχουμε με το άπλιστο παράσιτο που θα μας έσπρωχνε εις τίτουλο παρικία και θα μας συνέτριβε με τη δύναμή του? Μας μένει τίποτε άλλο παρά να οργανωθούμε και να παλέψουμε? Γιατί η ένωση μας κάνει δυνατούς.

Το τραγούδι των ποταμών του Γιώρι Ίβενς είναι ένα αλληγορικό ντοκιμαντέρ για τους εργάτες του κόσμου, των οποίων τα κοινά πεπρωμένα και οι ελπίδες για ειρήνη ενώνονται συμβολικά από τα ποτάμια που διασχίζουν τα εδάφη τους. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στον Βόλγα, τον Μισισιπί, τον Νίλο, το Γιάνγκτζέ, τον Αμαζόνιο και το Γάγκη και συνδυάζει αυτές τις εικόνες πέντε ηπείρων με τη μουσική του Δημήτρη Σωστάκοβιτς και την ποίηση τόσο του Μπέρντολτ Μπρέχτ όσο και του Πολ Ρόμπερσον. Αρχικά το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε για το συνέδριο του 1953 του World Trade Union Congress στη Βιέννη. Το Song of the Rivers όμως έγινε η κλασική κινηματογραφική έκφραση του διεθνούς κινήματος αλληλεγγύης.

Θεσσαλονίκη 1936. Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης, του Βόλου, της Ξάνθης, της Δράμας και της Καβάλας κατεβαίνουν σε απεργία ζητώντας την εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης. Στην απεργία πήραν μέρος 40.000 καπνεργάτες. Τις επόμενες ημέρες ακολουθούν συγκρούσεις. Στις 9 του Μάη οι χωροφύλακες αρχίζουν επιθέσεις στις συγκεντρώσεις των απεργών. Οι αυτοκινητιστές είχαν κατέβει σε απεργία αλληλεγγύη στην Εγνατία. Για να αμυνθούν, στείνουν οδοφράγματα. Οι χωροφύλακες χτυπάνε στο ψαχνό. Πρώτος νεκρός, ο Τάσος Τούσης. Ακολουθούν άλλοι 4. Αντί για σημαίες υψώνονται μαντήλια βουτυγμένα στο αίμα. Οι διαδηλωτές φωνάζουν. Κάτω οι δολοφόνοι, να φύγει η κυβέρνηση Μεταξά. Λίγο πιο πέρα οι χωροφύλακες πυροβολούν άοπλο πλήθος. Απολογισμός. 20 νεκροί, 300 τραυματίες. Το απόγευμα γίνεται νέα διαδήλωση. Τη νύχτα η κυβέρνηση Μεταξά στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις από τη Λάρισα και 4 αντιτορπιλικά. Την επόμενη ημέρα η κηδεία των θυμάτων είναι ένας πραγματικός παλαϊκός ξεσηκωμός. Στο νεκροταφείο συγκεντρώνονται 150.000 άνθρωποι. Στις 11 του Μάη κηρύσσονται απεργίες διαμαρτυρία σε πολλές πόλεις της χώρας και στις 13 του Μάη πανελλαδική απεργία. Οι καπνέμποροι υποχωρούν στις περισσότερες οικονομικές διεκδικήσεις. Η κυβέρνηση Μεταξά αρνείται να ικανοποιήσει τα πολιτικά αιτήματα. Στίχη Γιάννης Ρίτσος, μουσική Μίκης Θεοδωράκης. Μέρα Μαγιού μου μίσεψες. Με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι.

Το Einstein's Frondit, σε αγγλική μετάφραση United Front Song, είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του γερμανικού εργατικού κινήματος. Το έγραψε ο Bertolt Brecht και το συνέθεσε ο Hans Eisler. Την πιο γνωστή ερμηνεία του τραγούδισε ο Ernst Busch. Μετά την άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 1933, η κατάσταση για τα αριστερά κινήματα στη Γερμανία επιδεινώθηκε δραματικά. Ο ανταγωνισμός μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος και του Κομμουνιστικού Κόμματος είχε από καιρό διχάσει τη γερμανική αριστερά. Αφού οι Ναζί απαγόρευσαν τόσο τα κόμματα όσο και τα εργατικά συνδικάτα το καλοκαίρι του 1933, πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένου του Bertolt Brecht, πίστευαν ότι μόνο ένα ενιαίο μέτωπο σοσιαλδημοκρατών και κομμουνιστών θα μπορούσε να αντιπιτρεθεί κατά του φασισμού. Το 1934, μετά από αίτημα του συναδέλφου σκηνοθέτη του θεάτρου Erwin Piscator, ο Brecht έγραψε το «Einstein's Frondit», καλώντας όλους τους εργαζόμενους να ενταχθούν στο «Arbeiter», το ενωμένο μέτωπο εργατών. Το τραγούδι παρουσιάστηκε τον επόμενο χρόνο στην πρώτη Διεθνή Μουσική Ολυμπιάδα Εργατών, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από μια χοροδία 3.000 εργατών. Ο πρώτος δίσκος του κυκλοφόρησε το 1937, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ερμηνευόμενος από τον κομμουνιστή, ηθοποιό και τραγουδιστή Ernst Busch. Αργότερα δημοσιεύτηκε στη συλλογή του Brecht το 1939, «Svenborger Kreuzhead». Για πάμε να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι της νεότητας.

Λέω το ώρε. Ιταλικό τραγούδι των αρχών του 20ου αιώνα που συνδέεται με τους αγώνες των αγροτικών εργατών για 8 ώρες δουλειάς. Ήταν ευρέως διαδεδομένο σε πολλές παραλλαγές σε όλη την πεδιάδα του Πάδου. Όπως πάντα στο ρεπερτόριο του κοινωνικού τραγουδιού, το κείμενο με την πάροδο του χρόνου εμπλουτίστηκε με νέες στροφές που συνδέονται με μετέπειτα αγώνες. Η κεντρική στροφή χρονολογείται από την κόκκινη διετία, αλλά τραγουδιόταν ακόμα στους αγώνες των εργατών στη ΦΑΜ στη δεκαετία του 1960. Ο τελευταίος στίχος, όπου ανακαλείται η μετάδοση από μητέρα σε κόρη, μαρτυρεί το πρωταγωνιστικό ρόλο των γυναικών στους αγώνες των αρχών του αιώνα, εποχή μεγάλων μαχών που συνετέλεσαν στη γέννηση των εργατικών συνδικάτων. «Λεώ το ώρε, κάνει τη λότα. Αν οι 8 ώρες σου φαίνονται λίγες».

Η οικομόνα του Παρισιού ήταν μια επαναστατική κυβέρνηση που κατέλαβε την εξουσία στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας, από τις 18 Μαρτίου έως τις 28 Μαΐου του 1871. Το La Semaine Sanglante, που σημαίνει ματερή εβδομάδα, ήταν μάχη μιας εβδομάδας που έλαβε χώρα στο Παρίσι από τις 21 έως τις 28 Μαΐου του 1871, κατά την οποία ο γαλλικός στρατός ανακατέλαβε την πόλη από την Παρισινή Κομμούνα. Αυτή ήταν η τελευταία μάχη της Παρισινής Κομμούνας. Εκτός από σπιούνους και χωροφύλακες, δεν βλέπεις τίποτα άλλο στους δρόμους. Μόνο γέρους, λυπημένους, δακρυσμένους. Χείρες και ορφανά. Το Παρίσι πνέει δυστυχία. Ακόμη και οι τυχεροί τρέμουν. Είναι καιρός για τα συμβούλια του πολέμου. Και τα λιθόστρωτα είναι όλα ματωμένα. La Semaine Sanglante.

Σε μια λίστα με τραγούδια που μιλούν για τα δικαιώματα και τις μάχες του εργατικού μετόπου, δεν θα μπορούσε να λείπει ένα μέρος των Rage Against the Machine. Ο Μορέλο είναι δηλωμένος συνδικαλιστής και εμφανίζεται συχνά σε συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, όπως το Occupy Movement, με μια κιθάρα για να συμπράξει γι' αυτός για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτή η έκδοση του τραγουδιού προέρχεται από το Worldwide Rebel Songs του 2011 και εμφανίστηκε επίσης ένα EP με το ίδιο όνομα εκείνη τη χρονιά. Το Union Town EP περιλαμβάνει επίσης διασκευές σημαντικών συνδικαλιστικών τραγουδιών όπως το Solidarity Forever και το Whose Side Are You. Για πάμε να ακούσουμε τον Μορέλο.

0: Μία ακόμα εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Σιγοτραγουδώντας μουσικές και στίχους που στάθηκαν πλάι στους αγωνιστές για το δίκαιο, ονειρευόμαστε το μέλλον, ως αυτονόητη έννοια, ανέφελο για όλους. Από τον Αδόκιμο Γραφέα και την εκπομπή Gold Tapes, καλό σας βράδυ, να είστε όλοι πολύ καλά.
1: Most of my Latino and black people who are struggling to get food, clothes and shelter in the hood are so concerned with that, that philosophizing about freedom and socialist democracy is usually, unfortunately, beyond their rationale.